ορωματουγόγιο πρώτο τάμπι γουνούμπι τάμπι. Πνεύμα πόρε κομπάστε τα τίντα. Πνεύμα το γάτια. Μουνε σουκού σουμπάι. Μια να γατε κάταμ. Βόγι τάντια κράμου ρε πουκαμπούν. Σαμαστούγκα, σαμαστούμπα μπουλγάμ.